να συντέχω τούρμα ούτε είπα κούρμα να έβαν. Μα το τούντι τα λέγε. Μάι μάρ του κάπασα ρε ακούλ διάει. Μου γιάει λε νιουάει.

Ναι. Μα δεν αρέσει. Κολλά. Όμως έλε. Πόλη. Είμπασε στη σαφά. Είμπασε μόμ. Μια τρόνα. Ήδη. Κολλή σου μάρα να βάλει άντε. Άντε και ρεγεί άντε. Και να έχει σαμπίνεται το ρόβατα. Κόνου φόγουλε. Thank you.

αγαπά του, άμα του Μαρία, μη με φέκιο νταργέτσι. Άμα του Μαρία, χάρη αλλά δεν με γιώ. Γαλαρούπα μάτια, χεσέκ, γέμεν γέι.